σουδά, μα δεν θα με είστε μία. Αδέσμο, σου ήρε στα δαμπέλα σόλα, καρό συνιέουρο, κοίτα πιμπιάδ.